ανέφερε τον όπλε ποτριό και έχουν στον λαράια να φλόγα λίγα ή κι άλλο ραγκρασά αρπαρασά τα σύρ νόλβιδες ερμάνο βοσαδές νοά και φουγά.